αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Καλησπέρα σας. Δεν είμαι εδώ μόνο για τα μάτια του κόσμου. Θα σας τραγουδήσω, θα σας γλεντήσω και όχι μόνο. Πάμε, παιδιά!

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χα.

δεν τον θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζεις τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις, δεν τον θέλεις.

τώρα που φεύγεις. Τη ζωή μας το κάτι φοροτραβάς.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Ράδιο Μάνος. 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά γεφυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

καβάλισες στη μουσική και πέρασες στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή

ύστερα σε ένα φορτηγό κουβάλα και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή για

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

0: αυτό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πες μου ναι. Δεν μας χωρίσουνε ποτέ. Δεν μας χωρίσουνε.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
7: Δεν με φοβάμαι.

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Καλά, αντερκόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γυρνάει.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Radio Manos.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτησας και στο 23510 47 999.

0: Έλα, αντερκόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
9: Καλά, ερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

κόρκι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

κι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μισό λεπτό λίγο. Να τα ρυθμίσουμε τα πράγματα λίγο. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλησπέρα σας. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ραδιομάνος. Τρίτη, 13 του μηνός,

στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου το Λάρικη και την Ντίνα, στο φίλο μας τον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, σε όλα τα παιδιά, στο Χάρη, στον Αλέκο, στον Παναγιώτη, στο Στέλιο, σε όλους, όλους. Στη Μαρίνα, στην Αναστασία. Στη Στέλλα, βέβαια, χαιρισμούς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κωνσταντίνου Δήμογλου.

Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Το Σεραϊκό, η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, η Κομώσης Μαρία Αποστολίδου Λάμνες 60, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνια Σενίδη 9, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμνια Σενίδη 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress code Παναγίτης Αλδάρη 4. Στο στενό της Vodafone.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, το Fast Food Polos. Μεγάλο Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510 39911.

Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress Code. Παναγή Τσαλντάρη 4 Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμδια Σενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιά Εθνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη. Δίπλα στο Λίτ. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop. Λάμδα Σενίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμδα Σενίδη 10. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Από 11 το πρωί μέχρι 5 το απόγευμα. Γερμανική και ελληνική κουζίνα.

0: μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Δείτε πάροδος Ειρήνη 2. Για να δούμε ποιος θα μας κάνει ποδαρικό σήμερα. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου. Τι κάνεις?
1: Έλα Παύλε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά είσαι?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Θέλω να ακούσουμε ένα δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Δύο τραγουδάκια απόψε με τον κύριο Κώστα εδώ πέρα. Ναι. Έχεις τους χαιρετισμούς του. Να είστε καλά, λέει, και καλή εκπομπή να έχεις. Ένα με τον Κουκούλη. Παίζεις με τη Φλόγα.
0: Κουκούλης.
1: Μ' ακούς?
0: Να σε πω.
1: Ναι, και το δεύτερο με τον Οικονομόπουλο, έτσι γεννήθηκα.
0: Παίζει με τη Φλόγα του Κουρκούλη.
1: Ναι, παίζει με τη Φλόγα.
0: Οκ.
1: Εντάξει, θα το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε σένα, εδώ στη γειτονιά μου και στην παρέα μου που έχω απόψε εδώ πέρα. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: Έλα, Σακώ. Σακώ, καλησπέρα. Ακόμα αντέχω. Μόνος μου όνειρα έχω. Παρακαλώ. Έλα, Σακώ.
1: Έλα, Παύλο.
0: Καλησπέρα.
1: Ένα τραγούδι με τον Αγγελόπουλο.
0: Ποιο?
1: Το καλό, ώρα καλή.
0: Πώς?
1: Το καλό, ώρα καλή.
0: Αγγελόπουλος τραγούδι εδώ.
1: Ναι, ναι, Αγγελόπουλο, ναι. Ώρα καλή. Ώρα καλή σου.
0: Οκ.
1: Okay. Ένα μαυράκι μετά.
0: Οκ. Okay. Ώρα καλή, όντς.
1: Ώρα καλή.
0: Έγινε.
1: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε τον Παύλο Βασιλείου.
0: Άντε καλά. Έλα και σένα αφιερωμένο. Τσάου.

Το επόμενο τραγούδι είναι για την κυρία Λένα. Γεια σου κυρία Λένα, γεια σου κύριε Κώστα. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: μου. Έτσι συνήθως. Καλησπέρα, Αναστασία, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς είμαστε. Βρέχει.
1: Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλα τα χωρατήρια του Μάνος και όλος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Τι λέει, καλά?
1: Τα κορίτσια μας, τα αγόρια μας εκεί που παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Τι λέει? Ιδιαίτερα στη Μαρίνα. Που την αγαπώ, χωρίς να την ξέρω, καλό αυτό.
0: Ναι, έτσι είσαι καλή.
1: Είσαι καλό δεν είναι αυτό, να αγαπάς κάποιον χωρίς να το ξέρεις.
0: Έτσι, έτσι, είναι καλή.
1: Ναι, λοιπόν, ένα τραγούδι του Κόλια θέλω και ένα τραγούδι της Μαραγκόζη. Α, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Μαραγκόζη.
1: Της Μαραγκόζη, ναι, και του...
0: Ναι. Ποιο θες?
1: Του Κόλια.
0: Και Μαραγκόζης.
1: Και Μαραγκόζη. Ναι, και Χριστίνα Μαραγκόζη.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Εντάξει.
0: Οκ, έγινε.
1: Άντε, να είστε καλά και καλή εβδομάδα να έχουμε και καλή ακρόαση να έχουμε σε όλους.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Τι βρέχει εκεί?
0: Βρέχει, βρέχει, βρέχει, βρέχει.
1: Άντε, εντάξει, εντάξει. Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
0: Έλα, πες, σ' ακούω.
2: Παύλο.
0: Ναι.
2: Καλή σου τύχη είναι του τέτοιου.
0: Ποιο τραγούδι είναι?
2: Από αυτό που είχα πει, ρε. Του Αγγελόπουλου. Καλή σου τύχη.
0: Ναι, αυτό.
2: Καλή σου ώρα.
0: Ναι, καλή τύχη.
2: Καλή σου τύχη, ναι. Καλή σου ώρα.
0: Ναι, αυτό
2: και
0: το.
2: Και που τυρί μαυράκι, μικρή μεγάλη, χωστάμε μια ψυχή.
0: Τα έβαλα το τραγούδι αυτά.
2: Εσύ.
0: Τα έβαλα. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια. Τα έβαλα τη Μαυράκη και το άλλο τραγούδι τα έβαλα. Αγγελόπουλο. Λοιπόν, και το Γιωρίκα.

0: Παρακαλώ. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Για πες. Ναι.
1: Πόβε.
0: Τι κάνεις.
1: Έλα, δεν σε ακούω. Πόβε.
0: Έλα, μ' ακούς.
1: Τώρα, ναι.
0: Έλα, πες.
1: Καλησπέρα, κύριε Παύλο Βασίλειο, τι κάνεις.
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις.
1: Σε ακούμε. Όσοι είμαστε όρθιοι και εν ζωή, απολαμβάνουμε Παύλο Βασίλειο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ο γιος της μουσικής.
0: Εντάξει, θα προλέσω.
1: Θα βάλουμε δύο τραγουδάκια να πιστεύετε.
0: Ναι, πες.
1: Ένα σφαγιανάκι θέλουμε.
0: Ναι.
1: Σφαγιαντάρισα, τα γενέθλια.
0: Ναι.
1: Και ένα του Πουλόπουλο.
0: Ποιο.
1: Το πάλι μεθυσμένο, τσαχρεμένο, στελάρα, σφορεμένο.
0: Οκ.
1: Φιλάκια πολλά, με πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Και όλοι οι ακροατές να είναι υγιείς και όρθιοι.
0: Ευχαριστώ, Διονύση, να σε καλά.
1: Λέμε.
0: Να σε καλά.
1: Λέμε.
0: Λοιπόν.

0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά είσαι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, όλα καλά. Περίμενε λίγο, περίμενε μισό λεπτό.
0: Ναι, περιμένω. Ναι.
1: Παρακαλώ. Έλα, Γερίκα. Έλα.
0: Παύλο, δεν το βάζει, Παύλο. Λέει, καλή σου τύχη, καλή σου ώρα, που μετά λέει, θα γιορτάσω τον ερχομό σου με λουλούδια.
1: Α, άλλο είναι αυτό.
0: Ναι, το Αγγελόπουλο είναι, ρε.
1: Ναι, εντάξει, άλλο με είπε.
0: Καλή σου τύχη, καλή σου ώρα.
1: Θα γιορτάσω την...
0: Εγώ δεν έχεις σκεφτεί το μεγάλο το θέμα του.
1: Θα γιορτάσω το... αυτό που λέει. Θα γιορτάσω που λέει. Πες το. Θα γιορτάσω. Λοιπόν, ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο, κάτσε να πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα, Αλέκο.
0: Έλα, Παύλο, τι κάνεις, καλά σε?
1: Καλά, μια χαρά, όλα καλά.
0: Καλώς ήρθες.
1: Γιατί?
0: Καλό η εκπομπή, καλή...
1: Πήγα Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, να δω και λίγο την πατρίδα μου.
0: Καλά, ναι, καλά, βέβαια, εντάξει, σίγουρα, ναι.
1: Ναι, τι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Ξέρετε που είσαι καλά.
1: Ναι. Σήμερα, σήμερα σε έψαχνα, δεν σας βρήκα.
0: Ναι.
1: Δεν σας βρήκα.
0: Λόγω βροχής, τώρα που να...
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ένα τραγουδάκι θέλω, Παύλο.
1: Ποιο δες?
0: Αυτό που λέει, απόψε μαυρομάτα μου, σου χάρισα τα νιάτα μου.
1: Το ξενάκι.
0: Και βρέθηκα στην ξενιτιά που λύσε θάλασσα πλατιά.
1: Ξενάκι.
0: Να το τραγουδήσω.
1: Έλα, πες το.

0: στη ξενιτιά πουλήσε θάλασσα πλατιά.
1: Μπράβο.
0: Ξένα κύμε και θα'ρθω στο στρώμα σου να κοιμηθώ κι αν σε μαλώσουν μην τράπεις. Ξένα κύμε να τους πεις αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ωραίος.
0: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Στο φίλο μου τον Νίκο από το Κεραμίδι. Στον Θανάση τον Ολυμπιακάκια, στον Δημήτρη, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνους.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Να
0: σε. Από την όμορφη Κατερίνη, από το όμορφο μικρό Παρίσι, τη Νέα Έφεσο.
1: Έτσι.
0: Έτσι βέβαια. Ευχαριστώ Παύλο, να είσαι καλά.
1: Ναι, και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: τις παλιές μου αποσκευές.
1: Ναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε.
1: Ωραία τραγουδά.
2: Πολύ ωραία τα καλά.
1: Καλά τραγουδά, έτσι.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
2: Ωραία τραγούδι παρεμβαίνει. Τι ήθελα να τα ακούσω, αλλά δεν ήξερα πώς λέγεται.
1: Το ξενάκι, ξενάκι, ναι.
2: Ξενάκι, ξενάκι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε πολύ, γεια, γεια.
1: Α, γεια, γεια.

0: Παρακαλώ. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μισό λεπτό λίγο.
1: Όχι, και πήρα από το σπίτι τηλέφωνο.
0: Έλα σε ακόμα τώρα στον αέρα σου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Είμαι στον αέρα?
0: Ναι.
1: Ωραία. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, Βασίλης από Καλαμαριά. Λοιπόν, αφιερωμένα όλα τα τραγούδια της εκπομπής για όλο το γνωστό ακροατήριο εκεί πέρα, για όλα τα φιλαράκια που ακούνε και σήμερα το πρόγραμμά σου. Για το Γιώτη το μελαχρινό αγόρι, θέλω να πω που έχει γενέθλια σήμερα, να τα κατοστήσεις special αφιερωμένα.
0: Χρόνια πολλά στο Γιώτη, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στο Γιώτη αφιερωμένα, πολύ special. Και στη Δημητρούλα την Παοξού αφιερωμένα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Βάλε μου κάτι από Σταύρο, Ζούμπα, ένα όποιον να είναι, για το Γιώτη το μελαχρινό αγόρι. Σήμερα που έχει τα γενέθλια το αφιερωμένο, εξαιρετικά.
0: Οκ, εντάξει.
1: Έγινε,
0: αυτά. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Μαρία από Χαλκιδική.
0: Γεια σου, Μαρία.
2: Από Άγγελο Διονυσίου.
0: Ναι.
2: Ολόγυμνος έρωτα.
0: Πώς?
2: Του Διονυσίου, Ολόγυμνος έρωτα.
0: Οκ. Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο. Παρακαλώ, σ' ακούω.
1: Θέλω μια αφιέρωση για ένα φίλο εδώ. Στην καλύβα του Λάκη, τον Μπαρπαλάκη γέρασες.
0: Ναι, οκ.
1: Οκ, ευχαριστώ.
0: Μια σκαλαγής. Μπαρπαλάκη γέρασες. Αυτό είναι σποτάκι, δεν το έχω. Δεν το κατάλαβα. Είναι σε σποτ, αλλά δεν το έχω εγώ. Κάτι άλλο αν θες. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, τα ακούω την εκπομπή σου.
0: Τι λέει, όλα εντάξει?
1: Και βλέπω τις ειδήσεις.
0: Τι λένε ειδήσεις?
1: Χάλια.
0: Λένε κάτι καλό, ειδήσεις?
1: Όχι.
0: Σε χαλά.
1: Τίποτα καλό δεν έχει.
0: Βαριέσαι. Χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, Παύλο. Όλα καλά. Ακούμε την εκπομπή σου. Μετά σε λίγο αρχίζει μια ταινία που τον βλέπω.
0: Τι ταινία?
1: Κρίνος και Αγκάθι.
0: Ελληνική σειρά είναι?
1: Ελληνική. Έχει πολλές ταινίες φέτος, όμως δεν έχω... Αυτόν έχω διαλέξει να δω. Ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Γενικά.
1: Έχει πολλές ταινίες, πάρα πολλές.
0: Σειρές,
1: ναι.
0: Ναι, και?
1: Εγώ αυτόν διάλεξα, τώρα δεν ξέρω, με τραβάει τώρα προς το παρόν. Άμα θα βαρεθώ μετά. Τηλεπαιχνίδια βλέπω πιο πολύ.
0: Καλά είναι, χαρούμενα πράγματα να βλέπεις, χαρούμενα.
1: Βλέπω τη Μαρία Μπεκατόρου.
0: Μπράβο της.
1: Που κάνει τηλεπαιχνίδι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θες κανένα τραγούδι?
1: Ναι. Γιάννη Πάριο θέλω. Μετά από σένα. Ποιο θα συγκριθεί μαζί σου?
0: Okay.
1: Το αφιερώνω στον άντρα μου.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Γεια σου, Αριάννα. Για τον Διονύση και την Τίνα.

το καημό. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτό το τραγούδι που ζητάει ο Γιώρικας. Καλή στόβαλα, καλή τύχη λέει, καλή τύχη αυτό. Δεν υπάρχει καλή ώρα. Το έβαλα αυτό. Έλα, το ξαναβάζω. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό. Καλή τύχη λέει.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για την φίλη μας την Αριάννα. Γεια σου Αριάννα. Παρακαλώ.
1: Τι γίνεται, Παύλο?
0: Καλά, ποιος είναι?
1: Καλά, είσαι Σούλα είμαι.
0: Έλα Σούλα, πρωινή πρωινή.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, όλα εντάξει. Όλα εντάξει.
1: Μας έλειψες χθες.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Να σε πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Και πολλοίς κόσμος έδειξε ενδιαφέρον.
1: Ναι, ξέρεις,
0: καμιά φορά, ξέρεις τι λέω, καμιά φορά έλα με το πιο. Σιγά τώρα, ποιος θα διαφορθεί σιγά. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Όχι τώρα, και ανέκαθεν, όπου και αν πήγαινα έτσι είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αλλά τι να κάνεις, έχεις και άλλες υποχρεώσεις.
0: Όπως ένα χορό. Ήμουνα στο Πανόραμα και ήταν να πάμε τότε να παραβρεθώ κι εγώ στο χορό και ήταν να πάω κι εγώ. Τελικά για κάποιο λόγο δεν πήγα, λόγω οικογένειας και τα λοιπά, δεν πήγα στο χορό. Εκεί είπα, μωρέ, και τι έγινε τώρα, θα πάω, δεν θα πάω, δεν θα πάω εγώ και τι, δεν θα πάω εγώ και τι, θα γίνει και τίποτα, εξάλλου θα πάνε όλοι για το χορό. Όταν πήγα την επόμενη μέρα, δεν το περίμενα, όλοι λέγανε γιατί δεν έρθες. Δηλαδή, στο δρόμο, στα τηλέφωνα, και δεν ήταν ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα τηλέφωνα, ήταν από τα πλάκα σου.
1: Καλό είναι αυτό, θετικό, όταν σε ψάχνουν και όταν λείπεις.
0: Ξέρεις τι, δηλαδή, έλεγα ρε παιδί μου στο χορό τώρα, τι, για μένα θα έρθει ο κόσμος να πάνε για το χορό. Και όμως, σε πληροφορώ, έγινε πανικός. Τότε ήταν όμως στο Πανόραμα.
1: Ναι.
0: Όταν έκανε κομπές. Χαμός, με ζητούσανε, έπαθα την πλάκα μου, εγώ δεν πίστευα.
1: Όπως χθες, ξέρεις πως περιμέναμε να βγει στην εκπομπή.
0: Ναι. Και...
1: λέμε άντε τώρα θα βγει ο Παύλος, άντε μετά που λίγο, άντε και τελικά ακούσαμε όμως τα τραγουδάκια.
0: Αυτό ήταν, το έχω ανέκαθεν από μικρό παιδί, το έχω αυτό. Το έχω από αυτό ο κόσμος, ότι με δείχνει μια εκτίμηση. Από μωρό παιδί το έχω αυτό.
1: Ναι, άραγες.
0: Δηλαδή η μάνα μου κάποτε που έκανα κομπές και βγαίνανε τα παιδιά της Καλαμοριάς, όπου και αν πήγαινε η μάνα μου, τα όλα ήταν δωρεάν. Κρέα θέλεις, φρούτα θέλεις, φαγητά θέλεις, για τον Παύλο και τον Παυλάκη τότε που συνεργάσαι.
1: Μπράβο. Ένα βράδυ θα λέμε για συνταγές, θα ανταλλάξουμε συνταγές. Θα ρωτάς τις γυναίκες, ακούω που ρωτάς τι μαγειρέψετε, τι μαγειρέψετε, ένα βράδυ θα το αφιερώσουμε, θα...
0: εκεί την ημέρα
1: που... συνταγές, εκεί... την πορεία.
0: Εκεί την ημέρα πεινούσα πολύ γι' αυτό.
1: Γι' αυτό μάλλον. Ωραία.
0: Λοιπόν, για πες μου.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Του Πάριου τελειώσαμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και οι χάρτινες καρδιές του Πουλόπουλου.
0: Καρδιές. Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ και αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε Σούλα. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Σα.

0: κι απ' το νου μου.
1: Έλα Σταυρό, πες και εσύ να σε πάνω.
2: Τι γίνεται ρε φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όλα καλά.
2: Καλά είσαι παπλάκι μου.
1: Να είσαι καλά, όλα καλά.
2: Καλά φίλε, εδώ βρέχει πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πολύ βρέχει.
1: Είναι ο καιρό για ύπνο. Αυτός ο καιρός.
2: Για ύπνο, ναι. Για φαγητό καλό και για ύπνο.
1: Ναι. Για καμιά σούπα καλή.
2: Ναι, ψαρόσουπα, Παύλε, ψαρόσουπα, σε αρέσει.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
2: Ενώ, κρεατόσουπα.
1: Ενώ το ψάρι μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Αλλά δεν σε αρέσει η ψαρόσουπα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει.
2: Γιατί τώρα βγαίνουν τα ψάρια της σούπας, βγαίνουν τα καλά τα ψάρια.
1: Ποια δηλαδή. Ποια.
2: Κοίταξε, έχει διάφορα φίλε, έχει χριστόψαρο, έχει πισκαντρίτσα, είναι το λαβράκι, χελιδονόψαρα, σκορπιός. Τώρα βγαίνουν τα ψάρια τα καλά που γίνονται σούπα.
1: Σταυρό.
2: Έλα φίλε.
1: Εσύ θες να κάνεις, εσύ μου έλεγες ότι θες να κάνεις οικογένεια και έτσι.
2: Τι είπες, δεν κατάλαβα Παύλη.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο λίγο, χαμήλωσε το.
2: Ναι. Τώρα πες. Για πες.
1: Εσύ είσαι που έλεγες για οικογένεια και τα λοιπά, θυμάμαι μια μέρα που κάτι έλεγες. Ότι αν έρθει μια καλή κοπέλα την παντρευτείς.
2: Ναι, βέβαια, ελεύθερος είμαι Παύλη εγώ.
1: Πόσο χρόνο είσαι περίπου Σταύρο, αν επιτρέπετε.
2: Πόσο είμαι.
1: 48.
2: Πόσο είμαι.
1: 48, 47, πόσο.
2: Όχι ρε φίλε, είμαι 53.
1: Εντάξει, να χαλάς.
2: Εντάξει.
1: Θες να κάνεις οικογένεια εδώ, ε.
2: Θέλω, ναι.
1: Αυτό το επιδιώκες από μικρός για δεν σου έβγαινε.
2: Εντάξει, είχα ρε παιδί μου δεσμούς, σχέσεις είχα, αλλά δεν έκατσε. Δεν έκατσε να. Εντάξει.
1: Μετάνιωσες, κάποια φορά μετανιώνεις.
2: Ναι, μετανιώνω Παύλε, ναι, γιατί εντάξει. Υπάρχουν φίλοι μου που έχουν παιδιά να πούμε, κατάλαβες.
1: Ωραία, άμα βρεθεί καμιά ευκαιρία, να δει καμιά ακροάτρια και μας ακούει και θέλει το τηλέφωνο σου, γιατί όχι.
2: Ναι φίλε, έγινε φίλε μου.
1: Να σκαλαγιά, πες κάποια τραγούδια.
2: Παύλη μου, κοίταξε, 3-4 τραγούδια θα με βάλεις τραγουδάρες του Μάκη Χριστοδουλόπουλου.
1: Ναι.
2: Είναι τραγουδάρες. Ας τα πω φίλε.
1: Ναι, πες τα.
2: Λοιπόν, θα βάλεις «Εσύ δεν πόνεσες» του Μάκη Χριστοδουλόπουλου. Είναι τραγουδάρες, μου αρέσει πολύ ο Μάκης. Ναι. Όπως και Αγγελόπουλος, το ξέρεις εσύ.
1: Ναι. Άλλο.
2: Εσύ δεν πόνεσες, όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα, του Μάκη πάλι.
1: Και.
2: Το όνειρα το έγραψες, που σου είπα.
1: Ναι.
2: Όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα.
1: Ναι, πάμε παρακάτω γρήγορα.
2: Το άλλο είναι «Φτάνει να γυρίσεις».
1: Ναι.
2: Φτάνει να γυρίσεις και ένα τελευταίο θα βάλεις αυτά τα Στέφανα.
1: Οκ. Okay.
2: Παύλε, μόνο θα πεις ότι είναι από το φίλο Σταύρο, από το Σταύρο από την Επανομή.
1: Οκ, okay, έγινε.
2: Αφιερωμένα τα τραγούδια.
1: Έγινε.
2: Καλή εκπομπή, Παύλε μου. Καλή εκπομπή, φίλε.
1: Yes. Λοιπόν, το τηλέφωνο, το κινητό. Όταν κάνω εκπομπή θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Στο 6971-785-521. 6971-785-521. Γράψε το τηλέφωνο κάπου. Γιατί σε λίγο καιρό δεν το δίνω καθόλου. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Λέω Παπλάκο.
1: Τι κάνεις.
3: Όλα καλά, ρε Λέω, καλά. Σ' ακούω λίγο εδώ πέρα. Πήρα και βάλει και όσο για τραγουδάκια.
1: Πες.
3: Τα όσο το κρατήριο.
1: Ξέρεις.
3: Το ένα είναι, θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου και το άλλο είναι από δυναμή και με φυγή, σκούκλα μου στα γύλια, τα δύο.
1: Έγινε.
3: Να είσαι καλά ρε Παυλαγιόλου,
1: να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 6971-785-521. Σημειώστε το γιατί σε λίγο καιρό δεν το δίνω καθόλου. Όσοι παίρνουν, αυτοί που παίρνουν. Λοιπόν, σημειώστε το. Όταν κάνω εκπομπή εγώ, θα παίρνω τηλέφωνο στο κινητό. Έτσι το εγώ είναι εγωισμός, δηλαδή θέλω ρε παιδί μου να ακούγονται, να ακουγόμαστε. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα εμένα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν θέματα με το τηλέφωνο. Λοιπόν, τέλος πάντων. 6971-785-521. αυτό το τηλέφωνο, αυτό τα καλύτερα. 6971 785 521.

0: Έλα Χαρή, τι κάνεις? Χάρης, τον τρελό μου
1: θα...
0: Τι λέει?
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Περίμενε λίγο Χάρη, περίμενε λίγο, περιμένεις?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Το όνομά σου?
2: Ναι, ναι. Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία μου, πες.
2: Ένα τραγούδι μπορούμε να ακούσουμε?
0: Πες, ποιο?
2: Το Δυναμίτη με Φυτίλη.
0: Οκ. Okay.
2: Και το νύχτα ονειρωμάν, αν γίνεται, δύο τραγούδια.
0: Ναι, Μαρία μου. Καλά είμαστε?
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούω. Σ' ακούω. Σ' ακούω.
2: Ναι.
0: Ωραία. Από πού μας ακούς, Μαρία?
2: Από Κατερίνη.
0: Από Κατερίνη. Ωραία. Πρώτη φορά μας ακούς?
2: Ναι.
0: Ωραία. Ελπίζω να μας ακούς και άλλη φορά.
2: Λες και εγώ, γιατί μ' αρέσουν τα τραγούδια που βάζετε.
0: Ναι. Και εγώ χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
2: Ναι, και αν μπορείτε και το νύχτα ονειρωμάνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Ναι, να είστε καλά, γεια σου. Πάμε στο Χάρη. Έλα Χάρη. Έλα Χάρη.
1: Ναι, έλα, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
1: Έλα, σε καλή εκπομπή με τη Δύση Λίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Έτσι.
1: Καλή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ένα τραγουδάκι θα μας βάλεις με τον Γιώργο Νταλάρα. Αθήνα, Αθήνα.
0: Πώς?
1: Αθήνα, Αθήνα, έτσι λέει ο τίτλος, νομίζω.
0: Θα πάμε Αθήνα, τίποτα.
1: Θα πάω, όχι, όχι, όχι. Για όλο το κρατήριο, για το φίλο μου τον Αλέκο.
0: Έλα, Αλέκο.
1: Για όλο το γνωστό και άγνωστο κρατήριο.
0: Okay.
1: Τι λέει, βρέχει στη γειτονιά σου?
0: Βρέχει, βρέχει, βρέχει. Στο μικρό Παρίσι βρέχει. Ο καιρός είναι, φίλε. Τα άλλα τα ακούγες, τα άλλα τα ακούγες.
1: Πώς?
0: Τα άλλα, τα άλλα.
1: Ναι, βέβαια, πώς δεν ακούω, βέβαια.
0: Καθαρά ακούγότανε.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια. Όλα... Εκπομπή.
0: Σε έψαχνα σήμερα, σε έψαχνα, σε έψαχνα, σε βρω, δεν σε βρήκα.
1: Ε, βγήκα αργά, βγήκα, κάτι 11 ώρα βγήκα.
0: Καλά.
1: Πέρασα μια βόλτα από εκεί, ψηλό βρήκε, ναι, τώρα. Καθίσαμε λίγο τώρα, λέγω, εκεί, εντάξει.
0: Πού ήσταν?
1: Εκεί, εκεί, στο στέγη, λίγο πιο πάνω.
0: Εντάξει. Καλό βράδυ. Έγινε, πολλά τραγούδια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, τα τραγούδια θα ακουστούν όλα. Όλα τα τραγούδια θα ακουστούν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Όλα τα τραγούδια θα ακουστούν. Λιγάκι υπομονή κάνετε, γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Χάρη.

0: Έλα Λάρη, τι κάνεις?
1: Έλα Παλάρα.
0: Έλα πες.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, να εδώ στο μέρος έχω τώρα.
1: Γι' αυτό ρε, άκουσα από τις πολλά τραγουδιά και εγώ εδώ τώρα βαράω. Σ' ακούω για να βάλουμε ένα τραγουδάκι, σ' ακούσουμε.
0: Ποιο θες?
1: Κάνε κομμάτι.
0: Ποιο θες?
1: Όποιο θέλει και βάλει, όποιο θες.
0: Okay. Καλά είσαι? Καλά είσαι?
1: Καλά, να εδώ βάλω λίγο την κοινούλα και σ' ακούμε, να.
0: Έγινε. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Παρακαλώ. Ναι. Τι ήρθα. Κι εγώ δεν το πίστευα αυτό. Ναι. Δεν το πίστευα. Έλεγα ρε παιδί μου, σιγά μα δεν πάω εγώ στο χώρο, τι έγινε σιγά. Ξέρω οι ακροατές θα πάνε για το σταθμό. Και όταν πήγε την επόμενη μέρα έκανα εκπομπή, δεν το πίστευα. Και όχι μόνο αυτό, και στη διαδρομή όταν ήμουν στον δρόμο με βρίσκανε. Λέω πλάκα με κάνουν, καλαμπούρι με κάνουν. Να δεις τι γινόταν, δεν το πίστευα. Τέλος. Ναι, ναι, παράξενα πράγματα. Ναι. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Γεια σου Χάρη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους ακροατές. Μισό λεπτό λίγο. Ένα τραγούδι που χρωστάμε πολλά τραγούδια. Για το φίλο μου το Διονύση και την Τίνα. Λοιπόν, μισό λεπτό θα περιμένεις κι εσύ. Σφατανάκης. Για το Διονύση και την Τίνα αφιερωμένα. Τα τραγούδια θα ακουστούν όλα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για την φίλη μας τη Σούλα. Ακούτε Ραδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τραγούδια θα ακουστούν όλα. Παρακαλώ.

0: Γεια σου Ντίνα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, όλα καλά.
1: Εδώ, σ' ακούμε.
0: Ναι, τι λέει, πώς πας?
1: Πώς να πάω, τώρα χαλαρώνω, χαλαρά.
0: Ναι. Βρέχει κιόλας? Πω πω, για ύπνο είμαστε.
1: Τέλος, να μπούμε λίγο στο μουν του φθινοπόρου.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσει πολύ, η ζέστη πολύ. Η πολύ ζέστη δεν μ' αρέσει εμένα. Να κρύβεσαι τώρα.
1: Η πολύ ζέστη δεν μας αρέσει, μετά το πολύ κρύο δεν μας αρέσει.
0: Το κρύο μ' αρέσει εμένα, εντάξει.
1: Κάτι διάμεσο θέλουμε.
0: Ναι. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, τώρα καλά είναι.
0: Για ύπνο. Θα κοιμάσαι και νωρίς τώρα.
1: Άσε τώρα σε... πόσο, ούτε 2 εβδομάδες που θα αλλάξει και η ώρα, θα νυχτώνει από το απόγευμα, νωρίς.
0: Ναι, ναι. Σ' αρέσει ο ύπνος?
1: Όχι πολύ.
0: Συνήθως έχω παρατηρήσει οι άντρες μετά τις 11 η ώρα κοιμούνται.
1: Όχι.
0: Δεν κοιμούνται.
1: Όχι, δεν, μόνο όταν δουλεύω, ας πούμε, και πρέπει να ξυπνήσω πολύ νωρίς, εντάξει, και είμαι κουρασμένη όλη την ημέρα, κοιμάμαι νωρίς. Διαφορετικά και παλιότερα ειδικά δεν το ξενυχτούσα λίγο έτσι. Ναι, εσείς οι άντρες είστε άστο. Σαν τα μωρά μετά από κάποια ηλικία κιόλας.
0: Άστα να πάνε, φοβητσιάρδες.
1: Μόνο η πίλα σας λείπει. Άστο.
0: Εμείς είμαστε σκληροί από βιτάμ, λιωμένο κιόλας.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Κοίταξε, και να σου πω ότι έχω παρατηρήσει, οι άντρες φαινομενικά είναι σκληροί. Αλλά όταν πάνε για νοσοκομεία γιατρούς, όλοι μας...
1: Λιποθυμάνε.
0: Βάλε αρχηγό εμένα, για να μην παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι.
1: Ποιο ρε, τι, ποιο νοσοκομείο. Εδώ άμα ανέβει λίγο 10, άμα έχετε πάνω από 37 και κάτι, ας πούμε, αμάν δεν είμαι καλά και πέφτετε τέζα. Έλα αυτό, λίγο κοίταμε πως είμαι εδώ. Τώρα έχω το Διονύση κανένα 2-3 μέρες λίγο που είναι άρρωστος, φταρνίζεται. Ανέβασε 10, τα 37 και 4 και αμάν τι έγινε.
0: Ναι.
1: Αμάν Παναγία μου.
0: Διονύση, βρώμες βγαίνουν. Λοιπόν,
1: νεύρα.
0: Για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, θέλω 2 τραγουδάκια αν γίνεται. Ποιο? Αν κουράνε.
0: Ναι, πες.
1: Ένα του Μαζονάκη, το Ποτέ.
0: Ναι.
1: Και ένα του Σφακιανάκη, το Μάνα Μανούλα μου. Για όλες τις μανούλες, εξαιρετικά αφιερωμένα.
0: Τι καλό, σήμερα τι καλό φαγητό. Σήμερα τι καλό φαγητό είχατε?
1: Εδώ τώρα, εδώ που είμαστε, τι είχαμε εδώ? Τρώμε με ζευδάκι, έχουμε και φτεδάκι. Έχουμε με κάτι φουρναρόψαρο, όπως λέει και ο Διονύσης, παλομπριζόλες εδώ και τα λοιπά.
0: Μια χαρά.
2: Παύλο, πολύ παντόφλα, παιδί, πολύ παντόφλα.
0: Φταίει το αμερικάνικο ραδιόφωνο.
1: Έτσι ακριβώς. Φταίει το αμερικάνικο ραδιόφωνο, λέει, έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι, Παύλο μου, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Το καφέ αυτό είναι πότε, το πιούμε τον καφέ?
0: Θα κάνουμε σήμερα για μένα. Θα κάνουμε και κανένα χορό. Δεν μου κάνουμε κανένα χορό.
1: Πότε?
0: Αν τα Χριστούγεννα, ξέρω πότε.
1: Ξέρω κι εγώ, εσύ κανονισέ.
0: Αν μαζευτούμε κάπου σε ένα χώρο, έχει μουσικούλα. Να γνωριστούμε.
1: Okay, εκτός, βγάλε με λίγο εκτός τώρα να φύγω 2 κουβέντες.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: Περίμενε.

για τον Διονύση και την Τίνα. Επίσης καλησπέρα στο φίλο μας τον Λάρη. Γεια σου Λάρη. Γεια σου Τίνα. Γεια σου Λάρη, γεια σου Τίνα. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Σταύρο από την Επανομή. Σταύρος, Επανομή.

0: Εγώ. Καλησπέρα.
1: Έλα, σήμερα το έχουν μονοπόλιο οι γυναίκες, τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Εμείς σου θα μείνουμε απ' έξω.
0: Μην κάνεις παράπονα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω μια στανίση να ακούσω με τον Γρηγόρη εδώ που ακούω.
0: Γεια σου Γρηγόρη, Γρήγορα.
1: Ναι. Γεια σου. Λοιπόν, αυτό που λέει ότι με πρόδωσε, δεν θέλω να θυμάμαι τα περασμένα, ξέρω. Γιατί.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Πώς θέλετε. Δεν θέλω να θυμάμαι ότι με πρόδωσε.
0: Α, το με πρόδωσες.
1: Ναι. Και ό,τι τέτοιο μετά βάλει να με το πάνω.
0: Τι λέει, καλά είσαι?
1: Α, το πεις μονοπόλιο σήμερα με τις γυναίκες, έτσι.
0: Αφού έχει τηλέφωνα, πολλές γυναίκες.
1: Μα αφού όλοι σου λένε να κάνεις χορό και εσύ δεν κάνεις.
0: Θα κάνουμε, κάτσε. Κάτσε.
1: Που σου λέγανε να κάνει ένα
0: χορό. Θα σε πάρω. Στο χορό θα πάρεις, θα είσαι εκεί. Εσύ θα κάνεις κουμάντο. Θα σε βάλω εκεί.
1: Όχι, δεν θα κάνω εγώ κουμάντο. Εσύ δεν το κάνεις κουμάντο. Εγώ θα το επισκέπτεσαι.
0: Καλά, ρε. Το σκεφτόμαστε. Δεν σκεφτόμαστε.
1: Θα κάνεις κουμάντο εκεί.
0: Ναι, ρε.
1: Εγώ τρέπομαι σε αυτά τα πράγματα, δεν το έχω.
0: Mm.
2: Είναι ντροπιάρης.
1: Γιατί άμα με βάλεις την είσοδο μπροστά, θα τους αφήνω να περνάνε όλοι τζάμπα.
0: Θα έρθουν τα κορίτσια όλοι και θα σε αγκαλιάσουν και σε φιλάνε όλα τα κορίτσια.
1: Θα τους αφήνω να περνάνε όλοι, ωραία.
0: Όλα τα κορίτσια σε φιλάνε εκεί, δεν θα περνάνε έτσι.
1: Έτσι, οι γυναίκες δεν πληρώνουν ποτέ, να ξέρεις.
0: Έτσι είναι πάντα, νόμος.
1: Οι γυναίκες δεν θα πληρώσουν.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι κάνεις το χορό και θα το δούμε.
0: Έγινε, ναι.
1: Έλα, Παύλε, γεια.
0: Ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, για το Σταύρο. Λάρη, γεια σου, Λάρη. Ο Λάρης είναι ο μοναδικός οδηγός που κάνει σούσα με το τρακτέρ πάνω, τα σηκώνει. Χαπ. Τα σηκώνει. Ναι. Γεια σου, Λάρη, γεια σου.

0: Από μένα, το Γιώργο και την Τάνια. Ειδικά στη Δημητρώα την Παοξού, Θεσσαλονίκη, την Αλεξάνδρα, του Γκο Στεφανή, το γιο του Μελαχνού Αγόρι, του Βασίλου Πεζαρόπουλου, του Σάκη το Κίτρο, την κυρία Στέλλα, Καλυψό.
1: Κάνε για τον Λάρι.
0: Τον Λάρι και
1: την Τίνα.
0: Μάλλον, τον Σταύρο, τον Αμάρι Γλίδη.
1: Από την Επανομή. Ναι. Το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Ο Γιώργος από το Δίον έχει τον Γρηγόρη το Γρήγορο.
0: Όλους όσους
1: ακροατήσουν συχνά. Παπασούζας, ναι.
0: Βάλε δύο τραγούδια δικιά σου επιλογή, εντάξει.
1: Οκ.
0: Αν την άσεις καλά, καλό βράδυ, καλή εκπομπή, Παύλε.
1: Το τηλέφωνο ποιο είναι?
0: 6986-171-638.
1: Ξαναπες το, αργά.
0: 6986-171-638.
1: Τα έκανες τώρα από την αρχή ξανά.
0: Κάτσε γιατί.
1: Πάρε και το ύφος σου.
0: Συγγνώμη, λέει.
1: Μέλα, δείτε, πες.
0: 6986-171-638.
1: Οκ, έγινε, άντε, τσάω.
0: Άντε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
1: Γεια, γεια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Εδώ είμαστε, εδώ θέλω να βγαίνουμε όλοι στον αέρα. Παρασκηνιακά δεν το κάνω παρασκηνιακά. Και αν θέλουμε, πιστεύει άλλος. Στον αέρα. Ναι. Τι, άμα ακούσεις τι έγινε, τι θα έχεις πέσει προσωπικότητα, το πρεστίζει το image. Εδώ βγαίνουν τόσο και τόσο άνθρωποι στον κόσμο. Όλος ο κόσμος βγαίνει στον αέρα. Εσύ κάτσε και παρακολούθα μόνο. Βουβό αγόρι. Σε χαρακτηρίζω βουβό αγόρι. Λοιπόν, τόσο κόσμο βγαίνει στον αέρα. Τι έγινε? Λοιπόν, για το Σταύρο την επανομή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες. Ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμοκλου. Το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Delivery 23510-39911. Το Σεραϊκό. Οικομόσεις Μαρία Αποστολίδου, Λαμδέας Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο, Β' Πάρδος Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λαμδέας Ενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνιος Ενίδη 11. Και τέλος, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, και η μπουτίκ με τα υπέροχα γενικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας το Σταυρό από την Επανομή. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν. Όχι, όχι. Ναι, έτσι. Λοιπόν, για το μαράκι, για τη Μαρία.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Για μισό λεπτό λίγο να πάμε σε ένα φίλο. Μισό λεπτό να πάμε σε ένα φίλο. Είμαστε μια παρέα καλή. Συμφωνείς? Γιώργο, ήθελες κάτι? Άσε, δεν βγαίνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος έχει μαλώσει με τον αέρα. Τι να κάνουμε? Είναι τόσο απλά τα πράγματα, τα κάνουμε δύσκολα. Τέλος πάντων. Γιώργο, ήθελες κάτι? Πάρε τηλέφωνο στο κινητό. Όπου χάηκα εδώ. Μισό λεπτό, Μαρίνα. Να πάμε στο Γρηγόριο γρήγορα. Τι έγινε? Το κλείσε. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έλα ρε Γρηγόρη γρήγορα. Πού είσαι εσύ? Τι κάνεις? Πότε θα σε παντρέψουμε?
1: Πότε πάλι?
0: Πάλι ξανά, δεν πειράζει, ακόμη μια φορά.
1: Έχω μια ευκαιρία ακόμα, μα έχεις καμιά καλή νύφη.
0: Ναι. 120 χρονών.
1: Καμία καλή, παντρεύομαι να ξέρεις.
0: 120 χρονών με πολλά λεφτά.
1: Είναι μουνάρα η γυναίκα.
0: Μπιπ, μη βρίζεις. Στον αέρα σε.
1: Δεν
0: έβρισε. Τι, αυτό που πες τι είναι.
1: Είναι κουκλάρα είναι. Κουκλάρα.
0: Ναι, πες αυτή τη λέξη, όχι.
1: Είναι κουκλάρα, είναι κουκλάρα.
0: Να προσέχουμε λίγο, μην φάμε κανένα πρόστιμο. Έλα, πες.
1: Ναι, και... είναι κουκλάρα. Ένα ναι. Τραγούδι θέλω να ακούσουμε εδώ με το φίλο μου του Γιώργου Φωτοδίων. Σκλάψτε ουρανή και αστέρια, Δημήτρης Μητροπάνος. Θα αφιερώνουμε σε σένα, σε όλη την εκπομπή, σε όλους τους ακροατές, να μας έχει βεβαίως καλά και καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Κλάψε, κλάψε, πώς το είπες.
1: Κλάψε ουρανή και αστέρια, Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Ουρανή. Okay. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Παυλάρα, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, να είσαι καλά, γεια σου. Ζητάμε και συγγνώμη για αυτό που ακούστηκε. Εντάξει, ξέφυγε.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Τα παίρνει στο κινητό. Ναι, δηλαδή τι έγινε. Τα άμα ακουστείς στον αέρα, τι θα γίνει. Για πες μου να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Είσαι επικηρυγμένος, τίποτα. Τι έγινε, άμα πεις ένα ψεύτικο, πες ένα ψεύτικο όνομα. Τι θα γίνει, δηλαδή. Μην ακούς τη φωνή σου. Κλείς το ραδιόφωνο, μετά από ένα δύο λεπτά, άνοιξε το. Αυτό είμαστε 2026, ρε φίλε. Εντάξει, πάρε τηλέφωνο και πες. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι, δύο τραγούδια, πέντε τραγούδια. Νικόλας, ξεκόλα. Αυτές είναι απαρχαιωμένες ιδέες. Φοβάσαι. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο. Θα παίρνει τηλέφωνο, παιδιά, μόνο στο κινητό. 6971-785-521. Σημειώστε το κάπου να το ξέρετε, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα δίνουν τηλέφωνο. Θα λέω όσοι το ξέρουν μόνο. 6971-785-521. Μη φοβάσαι. Έλα, Μαρίνα, να, Μαρίνα, δεν τρέπεται. Μαρίνα, τρέπεσαι. Ε.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Καθόλου.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Βοήθα Παναγιά. Εσύ τι κάνεις?
0: Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα να πες.
1: Χθες μας άφησες ορφανούς.
0: Έλα ρίξε τα. Τέτοια λέτε, μας λέτε και τα. Εντάξει, τίποτα.
1: Ορίστε.
0: Τέλος πάντων, άστον. Δεν το σχολιάζω. Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά
1: περίμενα. Αλλά τι είπες, πες, ε?
0: Εντάξει, είναι λίγο προβολή το ένα σιγά. Εμένα περιμένατε. Μ' ακούς?
1: Ναι, για ποιο πράγμα όμως?
0: Την εκπομπή, βρε.
1: Κάτσε να... Ακούσε, περιμέναμε, τι?
0: Καλά. Τι κάνεις?
1: Ψέματα θα πω.
0: Όσο.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε σένα.
0: Ναι.
1: Στην κυρία Χαρά, στην Αναστασία.
0: Η κυρία Χαρά αραβωνιάστηκε. Η κυρία Χαρά αραβωνιάστηκε, είναι με έναν επιχειρηματία από το Κονγκό.
1: Μπράβο, κυρία Χαρά.
0: Μοντία, εμάς θα περιμένει. Εμάς θα περιμένει.
1: Όχι, ξέρει τι κάνει.
0: Μοντία. Τσακαλάκι είναι η κυρία Χαρά.
1: Ναι.
0: Ο Λάρη κάνει σούζες. Το ξέρεις το Λάρη?
1: Ναι.
0: Ο Λάρη όταν παίρνει το τρακτέρ του κάνει σούζες. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Το τρακτέρ το σηκώνει στα ίσια.
1: Μπράβο του. Και αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Ξέρεις κάτι, εγώ κάποτε η τελευταία μου μηχανή ήταν η τελευταία μου μηχανή που είχα. Είχα πολλές μηχανές εγώ στη ζωή μου. Είχα το 400 του Σουζούκι, το 400 το Νίτζα, είχα το 500 το Σιμπί. Είχα πολλά μηχανά και είχα το 900 του CBR, το Honda. Άστα να πάρω.
1: 200 δεν είχες?
0: 900, όχι. Εκεί σταμάτησα. CBR, Honda, πολύ ωραία μηχανή. Πάω από... Και μια φορά διαζόμουν και ήμουν στο διεθνή δρόμο και έτρεξα 380 χιλιόμετρα, όχι ψέματα, 280. Η καρδιά μου πήγε στην κούλουρη. Η αύξηση, η αδρεναλίνη ήταν πάει στο πικ. Πω, και ήμουνα και μεγαλούτσικος. Άστα να πάνε, αρχαίος. Πρώτα πάντων κάνα κεφαλικό, καμιά ανακοπή. Μα άστα να πάνε.
1: Εγώ μηχανές δεν οδηγούσα, αλλά μοτοποδήλατο είχα.
0: Ναι, μοτοποδήλατο.
1: Θα θυμάσαι τα μοτοποδήλατα?
0: Ναι, πώς τα θυμάμαι. Νίκιαζα
1: κιόλας. Μοτοποδήλατο στην Αθήνα με εκείνο κυκλοφορούσα.
0: Μοτοποδήλατο νοικιάζαμε κιόλας σε Θεσσαλονίκη. Όπου, ναι. Χαρά, τρελή.
1: Ωραία ήταν.
0: Την έλεγα τη μάνα μου.
1: Ακούς, Παύλο?
0: Τι?
1: Να πηγαίνω και να είναι παρκαρισμένα δεξιά-αριστερά, εγώ να είμαι στο αντίθετο ρεύμα και να έρχεται από απέναντι τα λύκα. Και να μην μπορώ να σταματήσω. Και λέω, Μαρία, ετοιμάσου, Μαρίνα, ετοιμάσου, να πηδήξεις επάνω, να φύγει το μηχανάκι πάνω στην ταλίκα.
0: Ναι. Έτσι είναι, φάω. Έτσι είναι. Και τελικά τι έγινε. Τελικά τι έγινε.
1: Φυσικά λίγο χτύπησα, εντάξει. Σκοτωνόμουν.
0: Ναι. Εγώ τις μηχανές τις είδα από μικρός ήδη. Και έλεγα τη μάνα μου όταν ήμουν 14 χρονών, 13, να πάρει ένα μηχανάκι. Και έλεγε η μάνα μου, συγχαρημένη, εγώ δεν σε σκοτώνω. Δεν σε σκοτώνω. Θα πάρεις μηχανή και άμα ναι, θα έπαιρνα σκοτώνω μου, υπήρχε. Γιατί όταν είσαι μικρός, αψηφάς τον κίνδυνο. Όταν είσαι στην εφηβεία, δεν χαμπαριάζεις. Όταν μεγαλώνεις κάτι, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και ειδικά όταν κάνεις και οικογένεια, παιδιά και ιστορίες.
1: Ναι, Παύλο.
0: Εγώ η μάνα μου, ξέρεις
1: τι έλεγε. Τι
0: έλεγε. Το έλεγε συχνά αυτό και με τσαντιζόμουν. Μου λέει, άμα γίνονταν πόλεμος, ο πρώτος που θα σκοτώνω θα ήσουν εσύ, μου λέει. Γιατί ήμουν αθαραλέος. Δεν φοβόμουν, ας πούμε.
1: Έμπαινες μπροστά δηλαδή.
0: Έμπαινα μπροστά. Δηλαδή βλέπω φίλους μου που είναι πολύ πιο μικρότεροι από μένα και προσέχουν τους εαυτούς τους και λέω, αυτοί θα ζήσουν 500 χρόνια. Εσύ, Παύλο, θα φύγεις γρήγορα. Ναι. Δηλαδή...
1: Δεν έχει άδικο.
0: Δηλαδή βλέπω προσέχουν, δεν πίνουν καφέδες, πίνουν χυμούς. Δηλαδή καλά πράγματα κάνουν, καλά κάνουν. Λοιπόν. Και λέω, αυτοί θα ζήσουν 150 χρόνια. Και η μάνα μου, σε ένα σκηνικό που είχε γίνει, εκεί τη θυμήθηκα. Είχε πάρει μια κουράτρια του Μουσκού Γαλαξία, αυτή τώρα είναι 40 χρονών.
1: Πάλι όμως το ξέρεις, Παύλο.
0: Περίμενε να σου πω.
1: Ναι, πες με αυτό και να μου θυμίσει να στο πω.
0: Αυτά τα παιδιά ήταν σε ηλικίες μικρά τότε. Ήταν 15, 14, 16, 18, 17, οι ακροατές μου ήταν αυτοί. 19, 20 χρονών. Το 80% ήταν οι κορίτσια. Το 80%. Λοιπόν, όχι γιατί μας βλέπανε τίποτα ερωτικά, ήμασταν άνθρωποι. Και επειδή δεν προσέχαμε και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν ήμασταν πεφτούλες. Υπήρχε νόμος, εσωτερικός κανονισμός τότε στο Μουσικό Γαλαξία, απαγόρευε κάθε, οποιαδήποτε προσπάθεια έκανες, ήταν, επειδή ήμουν και συνδιοκτήτης του σταθμού, έφευγες κατευθείαν. Οποιαδήποτε δοσοληψία στο τηλέφωνο με ακροάτρια, έφευγες κατευθείαν. Σε διώχναμε κατευθείαν. Απαγορευόταν αυστηρός. Και όλα αυτά τα
1: εκτιμήσανε.
0: Και όλα αυτά τα εκτιμήσανε τα κορίτσια, όλα αυτά. Και, και είχαμε μεγάλη επιτυχία. Κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν 2.000. Και θυμάμαι σε μια φάση, έρχεται μια κοπέλα με τον μπαμπά της. Και επειδή είχε αντίρρηση με τον φίλο της, πιτσιρικάς ήταν αυτός. Έβγαλε πιστόλι.
1: Ναι.
0: Έβγαλε πιστόλι, μάγκρουμ. Και πήγα μπροστά του και του λέω, κατέβα στο όπλο. Δηλαδή το σκέφτομαι καμιά φορά και λέω, πώς το κάνεις αυτό, ρε παιδί μου. Άλλος να έχει τώρα μάγκρουμ και να πας μπροστά στο πιστόλι εσύ, να προστατεύεις τα παιδιά, γιατί ήταν παιδιά. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. 15 και 16 και 17 χρονών. Πανικοβληθήκαν τα κορτσάκια. Μικρά ήταν. Και πήγα μπροστά εγώ στο πιστόλι και του λέω, κατέβα στο πιστόλι. Και του πήρα το πιστόλι από τα χέρια.
1: Μπράβο, Παύλο.
0: Και μου το θύμισε μια κοράτρια. Μπορεί λεφτά να μην κάναμε πολλά, αλλά αυτά είναι τα εύσημα. Αυτές είναι τα βραβεία μας.
1: Ναι, όντως.
0: Και ποτέ δεν ήμουν απεύθυνος. Νηστικός. Δεν ήμουν αστικός. Πρόσεχα πάρα πολύ τη συμπεριφορά μου. Αυτά.
1: Μπράβο.
0: Θες τραγούδι.
1: Ωραία, εγώ ξέχασα τι ήθελα να πω. Α, πάνω εκεί που είπες για το που πίνουν χυμούς.
0: Τα παιδιά,
1: προσέχουνε.
0: Οι φίλοι μου, ναι, καλά κάνουν.
1: Καλά, λοιπόν, άκου.
0: Εγώ δεν τους κατηγορώ, καλά κάνουν τα παιδιά. Είναι και
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι, ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Όχι, είναι και καλά παιδιά.
1: Δεν κατηγορώ. Άκου,
0: είναι και καλά.
1: Έχω το δικαίωμα να κατηγορήσω σαν άνθρωπο κανέναν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κανέναν.
0: Σαν εμείς είμαστε καλοί.
1: Άκουσα προχθές ένα πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι δικό μου, αυτό που άκουσα και λέω έχει δίκιο. Ένας που δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν κάνει, δεν ράνει, γι' αυτός δεν ζει.
0: Τι?
1: Κάτι πώς το είπε. Ένας που δεν πίνει, καθόλου, δεν καπνίζει, δεν κάνει καταχρήση, κάνει καταχρήση, μηδέν.
0: Και...
1: δεν είναι και ζωή αυτή.
0: Εντάξει ρε φίλε, θα καπνίσεις και θα πηγείς και θα κάνεις όλα θέλουν μέτρο όμως.
1: Μπράβο, όλα με μέτρο.
0: Όλα με μέτρο.
1: Εκεί συμφωνούμε.
0: Δεν μπορείς να...
1: εκεί...
0: να σε πω ποια είναι η διαφορά. Είσαι σπίτι σου, πιέσαι ένα καζάνι. Όταν πάρει, μην παίρνεις το αυτοκίνητο όμως. Γιατί μπορείς να αφαιρέσεις μια ζωή. Ή δύο. Τι φταίει η οικογένεια. Τι φταίει η οικογένεια που έρχεται απέναντι σου. Και εσύ πες απάνω της. Θες να πιες, κάτι σπίτι σου, κλειδώσου, πάρε και 7 κιλά κρασί, πάρε και 500 κιλά κρασί και πιες. Αλλά αυτοκίνητο με παίρνεις.
1: Ή μπορεί να πιεις μια μπύρα άνευ.
0: Ή ας το αμάξι να το πάρει άλλος.
1: Ναι, ή με ταξί.
0: Πάρε ταξί.
1: Ναι. Άμα ξέρεις ότι εκεί που θα πας θα πιείς, δεν θα πάρεις αυτοκίνητο, άφησε το στον καράζ και πήγαινε με ταξί.
0: Πάρε ταξί, ναι.
1: Είναι η άποψη δικιά μου.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
0: Είπαμε,
1: άνθρωπο.
0: Το ξαναπούμε πάλι, δεν κατηγοράμε κανέναν, γιατί σε ματήμες που μιλάμε τώρα είμαστε καλύτεροι. Εγώ μπορώ να είμαι χειρότερος από όλους. Εγώ μπορώ να είμαι χειρότερος από όλους. Εγώ μπορεί να είμαι χειρότερος από όλους, δεν κατηγορώ κανέναν. Απλά λέω μέσα μου ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν πολλά χρόνια. Όταν προσέχουν πάρα πολύ, έτσι είναι. Δεν είναι απόλυτο αυτό, δεν είναι στάνταρ, αλλά εντάξει. Δηλαδή, τώρα ποιος θα πήγαινε ρε παιδί μου 35 χρονών, 34 χρονών μπροστά σε ένα πιστόλι, σε ένα όπλο, για να προστατεύσει τα παιδιά. Παιδιά που είναι 14 και 15 και 16 χρονών κορίτσια.
1: Σπανίζει.
0: Κανείς. Ποιος το κάνει τώρα.
1: Σπανίζει.
0: Αν με έδινε μία με το πιστόλι, πάει, άντε γεια σας. Όταν το πήρε το όπια στο πιστόλι ήταν μάγκνουμ. Ήταν βαρύ πιστόλι. Το πιένες και ήταν... της έδινε μία και σαν είχε μια τρύπα τεράστια μπροστά. Και εκεί σκέφτηκα τη μάνα μου και λέω η μάνα μου έχει δίκιο. Και πάντα για τους φίλους μου σκιζόμουν, πάντα. Και έπαιρνα τα... Κι εγώ δεν έπαιρνα. Ξέρεις όταν σκίζεις για τους φίλους σου... όταν σκίζεις για τους φίλους σου, ξέρεις τι παίρνεις.
1: Ξέρεις κάτι. Η φιλία είναι πολύ ιερό πράγμα.
0: Ναι, όμως δεν κατάλαβες, δεν το έχεις πιάσει. Όταν σκίζεις για τους φίλους σου, παίρνεις τα...
1: Ναι. Είναι και αυτό. Να μην το πούμε στον αέρα.
0: Να σε πω κάτι. Εγώ όταν ήρθα εδώ στο Μάνος, με παίρναν δύο ακροάτριες.
1: Ναι.
0: Η μία ήταν πως, του Ολύμπου, πως λεγόταν μια του Ολύμπου, και μία άλλη, πως ήταν μια από το... Τι εκείνη δεν έβγαινε στον αέρα. Και ναι. Αυτές οι δύο δεν έβγαινε στον αέρα. Ήτανε φαν 150 χρόνια πίσω και οι δύο. Τόσο φαν, ναι. Λοιπόν. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να το αλλάξω το σύστημα. Δεν γίνεται. Θες να πάρεις τηλέφωνο, πάρε τηλέφωνο. Και μου λέει τι να ακουστώ στον αέρα, γιατί άμα ακουστείς τι έγινε. Σε κυνηγάνε, είσαι επικηρυγμένος. Φοβάσαι κανέναν. Φοβάσαι κανέναν, είσαι επικηρυγμένος. Σ' αρέσει να ακούς τον άλλον. Πάρε τηλέφωνο. Αφού όταν ήρθα στην Κατερίνη, ήμουνα στο Διόνυσο και μετά πήγα στο Πανόραμα, είπα τη γυναίκα μου παντρεμένος μου τότε. Λέω, τα παρατάω, φεύγω από την Κατερίνη, δεν κάθομαι. Γιατί η Θεσσαλονίκη, ρε, είναι ένα παράδειγμα. Οι ταξιτζίδες, ταξιτζίδες ή κάτι Θεσσαλονικής, παίρνουν 700 τηλέφωνα. Οι ταξιτζίδες στην Κατερίνη Θεσσαλονικής. Στην Κατερίνη με έχουν πάρει όλο και όλο δύο φορές δύο ταξιτζίδες. Δύο ταξιτζίδες δεν πήραν. Παρασκήνια, ναι, στον αέρα. Υποβόντουσαν.
1: Δεν ξέρω.
0: Του λέω σε έναν συγχωρεμένο, του λέω, θες να πω το όνομά σου. Όχι, όχι, μιλήσω το όνομά μου, μιλήσω το όνομά μου. Το όνομα θα πω. Άλλο. Θα φύγω από εδώ πέρα, δεν κάθομαι.
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε αυτό το στυλ. Μα τι φοβάσαι, επικηρυγμένος είσαι. Φοβάσαι τι φοβάσαι.
1: Στην αρχή και εγώ είπα όχι στον αέρα, την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη βγήκα.
0: Και τι έγινε.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Εσύ, αυτό που κάνουμε είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο. Έχει αμερικάνικο
1: ραδιόφωνο. Και γαλλικό, ρε, μη μου το χαλάτε.
0: Έχει γαλλικό. Έχει, είναι αλλιώς. Σου λέω, είχαν θέμα, είχα θέμα το εγώ. Και εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ οι συζητήσεις, μιλάμε από κάποια ώρα, να κάνουμε διάφορες συζητήσεις, θέλω από θεματάκια. Να παίξει μπάλα, μπορεί να παίξει μπάλα.
1: Ναι.
0: Αλλά οι ακροατές του Μάνος βγαίνουν όμως. Οφείλω να το παραδεχτώ αυτό. Οι ακροατές του Μάνος. Α, και με παίρνουν δύο γυναίκες. Τώρα τα πιο πολλά είναι γυναίκες. Πιο πολλές είναι γυναίκες. Δηλαδή μπήκε καινούργιος κόσμος. Μπήκε γυναίκα. Μπήκε και μικρή και μεγάλη ηλικία.
1: Μπήκε, μπήκε.
0: Ναι. Εγώ, παλιά ήταν όλο και όλο δύο γυναίκες ήταν. Και
1: εγώ θα το παρακολουθούσα, δεν είχες πολύ γυναικό
0: κόσμο. Όχι, όχι.
1: Μπράβο.
0: Όχι. Σου λέω δύο γυναίκες ήταν μια Σούζη, δεν έπαιρνε, και αυτή παρασκηνιακά κολλημένη με την μπάλα παρασκηνιακά, και μια άλλη του βουνού, πώς λέγεται. Και εκείνη εκτός το κορίτσι του Ολύμπου, πώς λέγεται. Και εκείνη κολλημένη. Τι λέω, σε βγάλω στον αέρα, και μου λέει, όχι, λέει. Τι, ας σε κάνω μάγκα, λέει. Έτσι μου είπε. Μα τι λες, μα τρελή, της λέω. Ωραία, άντε ξύγω από εδώ. Και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο.
1: Μάγκα.
0: Ναι, ότι άμα την έβγαζε στον αέρα, μα κάνει μάγκα μου.
1: Αυτό δεν το
0: καταλαβαίνω. Άστα. Κόμπλεξε. Ήταν εκπαιδευμένες, ήταν φάνα όλων. Οι δικές μου ακροάτριες είναι στον αέρα όλες. Οι ακροατές όλοι στον αέρα. Τάκ, τάκ, βγαίνουν στον αέρα. Τα τραγούδια.
1: Με του Καλατζή πρέπει να είναι αυτό. Χίλια όνειρα. Το ένα, να πω δύο.
0: Πες.
1: Και θέλω και το Πουλόπουλο στη σκοτεινιά γυρεύω να βρω λίγο φως.
0: Χίλια όνειρα. Χίλια όνειρα.
1: Το, αυτό είναι του Καλατζή πρέπει να είναι. Χίλια όνειρα.
0: Τα χρυσά
1: κλειδιά. Να μην το τραγουδήσω.
0: Τα χρυσά κλειδιά είναι, ρε. Τα χρυσά κλειδιά.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Ωραίο τραγούδι, μπράβο. Και το άλλο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Από κάπου τα κλαίω εγώ αυτά, έλα.
0: Αυτά τα βάζουμε εμείς στο ιντερνετικό ραδιόφωνο μου, Παύλου, Μουσικός Γαλαξίας.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου κρυφτώ. Το λέω και στον αέρα. Τα κλαίω.
0: Αυτά τα τραγούδια στο Μουσικό Γαλαξία, το ιντερνετικό που έχουμε. Βάζουμε ωραία τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι, γιατί τα έχω ακούσει στα νιάτα μου και μ' αρέσουν και...
0: Αυτά είναι, αυτά τραγούδια είναι προς τα γυναικεία τραγούδια. Δεν είναι του κρασιού τραγούδια, περίπου. Δεν είναι του κρασιού. Αυτά είναι λίγο έτσι προς τα γυναικεία τραγούδια και είναι νοσταλγικά, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Κοίταξε, το χίλια όνειρα μπορεί να το χορέψει.
0: Και το άλλο πως το είπες?
1: Του Πουλόπουλου, στη σκοτεινιά γυρεύω να βρω λίγο φως.
0: Ωραία. Έτσι βουλεύσαι, το άλλο. Στη σκοτεινιά.
1: Την αγάπη μου σε όλους. Ιδιαίτερα στην κυρία Χαρά και στην Αναστασία. Και όλοι να έχουν την υγεία τους.
0: Εσύ πότε παντρευτείς?
1: Παύλο, δεν παντρεύομαι. Το έχω...
0: Είπαμε. Είμαστε αμερικάνικη εκπομπή με όχι συντηρητικές απόψεις.
1: Όχι, Παύλο. Και γαλλική είπαμε.
0: Και γαλλική, Άννα.
1: Και γαλλική. Έχει και την
0: ίδια της. 1989. Περίμενε.
1: Τι.
0: Περίμενε.
1: Όχι, να μιλήσω. Είναι αμερικάνικη. Να πω εγώ κάτι. Είναι αμερικάνικη μεν, αλλά δεν είναι, έχει την ευαισθησία του γαλλικού.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω.
1: Ναι.
0: Τελευταίο αυτό. 1989. Ναι. Κάνοντας ένα ταξίδι στο Παρίσι, το οποίο εγώ καταγμώ από αυτήν την οικογένεια. Μου το έκανε μια φίλη μου. Μου λέει, βάλε τα εισιτήρια, τη διαμονή την κάνω εγώ. Τέλος πάντων, το απολογώ. Γυρνάω και αποφασίζω να κάνω το επαγγελματικό ραδιόφωνο. Φτωχός.
1: Ναι.
0: Ήμουνα 8 μήνες στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, και εκεί με προτείνανε οι διευθυντές μου. Μου λέει, Παύλο, το έχεις το ραδιόφωνο. Κάντο. Λέω, μα δεν έχω λεφτά. Λέει, θα τα βρεις στην πορεία. Τέλος πάντων, μέσα στο απολογό, κάνω μια εκπομπή. Και από Σουηδός που έβγαινα, Παύλο Σουηδός, άλλαξα, την έκανα διάβολο σένα. Έγινε ένας μεγάλος επιχειρηματίας, διάσημος επιχειρηματίας, πολύ γνωστός. Μου λέει, εσύ γιατί άλλαξε την επωνυμία. Λέω, γιατί το κάνω επαγγελματικά. Τι επαγγελματικά, όλος ο κόσμος ξέρει Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς. Γιατί το άλλαξε. Τέλος πάντων, μην απολογώ, μου λέει, τώρα ξεκινάς το μηδέν. Πρέπει να κάνεις μια πρωτότυπη εκπομπή. Πρωτότυπη, όχι τραγούδια. Τραγούδια 400 κιλά κρασί και 500 κιλά τραγούδια βάζουν οι πάντες, μου λέει. Θα κάνει μια πρωτότυπη εκπομπή. Και έκανα την εκπομπή Ερώτικα Κλαμπ. Είναι μια εκπομπή του 80-90 που μιλούσε καθαρά θέματα ερωτικά. Το 90 πρωτοποριακή σε επαγγελματικό ραδιόφωνο. Όλοι τα ραδιόφωνα της εποχής εκείνης είχαν σάλτα. Σου πληροφορώ, είχε τόσο μεγάλη ακροματικότητα που βοήθησε να πιάσει ο σταθμός και την ημέρα. Και δεν πήρε ποτέ κανείς να βρήσει. Και δεν ομολογούσαμε, ήταν ωραία. Δοσμένα με εγκυκλοπαιδικά. Πώς να το πω τώρα, δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη.
1: Όχι εγκυκλοπαιδικά, με κάποιο επίπεδο όλοι οι άνθρωποι.
0: Ναι, όμως δεν μου διαφεύγει τώρα αυτή τη στιγμή η λέξη. Και έγινε το της Κακομοίρας. Και τους έλεγα τότε το 90, τότε πιτσιρίκος, όχι μεγάλος, τους έλεγα, οι πρωτοποριακές, αυτή η εκπομπή θα πιάσει πάρα πολύ και ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν εκπομπές τύπου ασκητή που θα βγαίνουν στη τηλεόραση και θα λένε. Ήμουνα ο πρώτος που καθιέρωσε το κινητό, ο πρώτος στη Βόρεια Ελλάδα, το κινητό σαν μήνυμα. Ο πρώτος που καθιέρωσε το μισάωρο τότε, το μισάωρο διαφημίσεις, αυτά που υπάρχουν τώρα αναμεσή ώρα περίπου, παλιά υπήρχαν ανά 10 λεπτά, δύο τραγούδια, 500 διαφημίσεις. Ο πρώτος που καθιέρωσε το κινητό σαν μήνυμα ήμουν εγώ, σαν κινητό το 89-90, και ο πρώτος που καθιέρωσε τις ζώνες, τις διαφημιστικές ώρες, δηλαδή ένα μισάωρο που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, ήμουν εγώ.
1: Μπράβο, Παύλο.
0: Αυτά που υπάρχουν τώρα, όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Απλά τα λέω για να ξέρει ο κόσμος. Τα κρύβαμε τόσα χρόνια. Τώρα πλέον τα λέμε.
1: Γιατί, να πρέπει να τα πεις.
0: Τα κρύβαμε γιατί δεν ήθελα σε άλλους σταθμούς που ήμουνα να φαίνομαι εγώ. Δεν ήθελα να φαίνομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτά. Τα λέμε. Ναι. Αν
1: εγώ πάλι.
0: Παρακαλώ.
1: Παυλάκο.
0: Για ύπνο γρήγορα.
1: Όχι ρε Παυλή, δύο τραγουδάκια ακόμα θέλω ρε Παυλή.
0: Πες.
1: Το ένα είναι από το Δημήτρη Μητροπάνο. Το δρόμο που μου δείχνει να βαδίζω το γνώρισα από μικρό παιδί. Και το άλλο Παύλο είναι από το Στέλιο Καραντίδη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ξαναζήσω, δεν ξαναγαπήσω για όλο το ακροατήριο Παύλο. Και τα δύο.
0: Οι δρόμοι, πώς είπες, οι δρόμοι.
1: Το ένα είναι από το Δημήτρη Μητροπάνο.
0: Φτάνει, φτάνει, Μητροπάνο.
1: Να βαδίζω το γνώρισα από μικρό παιδί. Και το άλλο το Στέλιο Καραντίδη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ξαναζήσω, δεν ξαναγαπήσω για όλο το ακροατήριο Παύλο.
0: Έγινε, τσάω. Θέλει πολύ δουλειά, δεν είναι έτσι εύκολο αυτό. Θέλει πολύ δουλειά. Ξέρεις κάτι, όταν βγάζεις γραμμές στον αέρα, βοηθάς τον κόσμο να εξοικειωθεί, τον βοηθάς, πάει σε άλλα μονοπάτια, καλλιεργείται, αρχίζεις και δειλά-δειλά παρουσία. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση. Τέλος πάντων. Άστο, μην το ψάχνεις.
2: Μπλα μπλα μπλα ακούω.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι η εκπομπή μου δεν είναι 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά τατσιγιά. Είναι και μπλα μπλα.
2: Τώρα είναι μπλα μπλα, πολύ μπλα μπλα.
0: Να σε πω κάτι. Εάν είχα τη δυνατότητα, όλη μέρα θα βάζω γραμμές μόνο. Όχι τραγούδια.
2: Και έκανες όλη μέρα,
0: όση μέρα. Όση μέρα έκανα εκπομπή, θα βάζα μόνο γραμμές.
2: Εντάξει, και τα τραγούδια χρειάζονται και
0: οι
2: γραμμές χρειάζονται.
0: Όχι, δεν χρειάζονται. Είναι σε δεύτερη, σε δεύτερη μοίρα τα τραγούδια. Αυτό που μένει είναι η επικοινωνία μου.
2: Όταν παίρνει κάποιος ακροατής και να μιλήσει θέλει, αλλά και να μπορεί να ζητήσει, να ζητήσει κάποιο τραγούδι. Έτσι. Εσύ που είσαι καλλιτέχνης και το ζητάει ο ακροατής, πρέπει να το βάλει, να το ακούσει.
0: Τέλος πάντων. Άστο, δεν το πιάνεις. Θέλει σεμινάρια, άστο άλλη φορά.
2: Δεν σεμινάρια, δεν θέλω καθόλου σεμινάρια, ξέρω εγώ τι λέω. Έχω κάνει σεμινάρια πολλά χρόνια.
0: Τώρα δεν θέλω να σε απαντήσω.
2: Του Παύλου Βασιλείου.
0: Λοιπόν, από το Α, κάτσε μισό λεπτό. Περίμενε, περίμενε. Εσύ όταν μ' άκουγες, παιδιά, η Καλυψό όταν μ' άκουγε δεν έπαιρνε τηλέφωνο, εκτός αέρα. Ήτανε στο επίπεδο Κατερίνης. Λοιπόν.
2: Ακριβώς.
0: Και η Κατερίνη μια χαρά είναι, μην υπάρξει εδώ. Ήταν άνθρωποι. Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους τους είχαν στο παρασκήνιο, ρε παιδί μου. Δεν φταίνει ο κόσμος. Τους είχαν στο παρασκήνιο, παρασκηνιακά, χτυπούσαν καμιά κομμενίτσα, κανένα ραντεβού κτλ. Δεν ήταν επαγγελματισμός αυτός. Τέλος πάντων, λοιπόν, που ήθελα να καταλήξω. Τελικά από εδώ, από εκεί την έβγαλα στον αέρα. Λοιπόν. Και έλεγα διάφορα πράγματα. Περίμενε. Έλεγα διάφορα πράγματα. Εσύ τι έλεγες, έλεγες ότι ο Παύλος του Βασιλείου λέει ψέματα. Όχι, πες αλήθεια το. Στα έτσι έπρεπε. Τι έλεγες.
2: Κάποτε, κάποτε.
0: Ναι, τι έλεγες κάποτε. Πες το.
2: Παύλος του Βασιλείου, άγιε το μουσικό γαλαξία που...
0: Ναι ρε παιδί μου, ότι αυτά που, αυτά που έλεγα, ναι. Τι έλεγες, ότι έλεγες.
2: Ναι, εντάξει, δεν είχα πει σαν, γιατί δεν είχα ακούσει τα παιδιά από το μουσικό γαλαξία, και αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν το άκουγα το μουσικό γαλαξία, ίσως και για
0: αυτό. Έλεγες ότι λέω, έλεγες ότι λέω ψέματα.
2: Ναι, αυτό ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Μετά τι αποδείχθηκε.
2: Αποδείχθηκε αφού άρχισε να παίρνω και τα παιδιά και τα παιδιά και προμηθαργό, αποδείχθηκε και ο Παύλος Βασιλείου μου που είπε την αλήθεια.
0: Ωραία. Τον Πασχάλ Τερζή τον έβγαλα συνέντευξη τηλεφωνικά εγώ στον άλλο σταθμό που ήμουν.
2: Φυσικά.
0: Έτσι.
2: Τον Μάρκο. Άκω αφού είμαι, ναι.
0: Τον Πασχάλ Τερζή τον έβγαλα συνέντευξη σε έναν άλλο σταθμό που ήμουν τηλεφωνικά. Πριν πόσο καιρό.
2: Ναι.
0: Έχει
2: ναι.
0: 6-7 χρόνια. Ναι. 6-7 χρόνια εκεί.
2: Έχει. Μπορείς να πω και λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Γιατί ότι...
2: Ναι, ναι, ναι. Το
0: οπότε ότι,
2: ναι.
0: Ό,τι λέω είναι αληθινό.
2: Ναι.
0: Ψέματα δεν λέω. Δεν γουστάρω ψέματα.
2: Κοίταξε, όταν και εγώ την πρώτη φορά όταν πήρα τηλέφωνο, που δεν ήξερα επιμένα, άκουγα, λέω εντάξει, ας πάρω και εγώ μια φορά τηλέφωνο πρώτη φορά, ας κάνω μια προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκα κατευθείαν στον αέρα, γιατί δεν ήμασταν έτσι, δηλαδή δεν έβγαινα. Μετά άρχισα και να βγαίνω και να μιλάω και να λέω, ναι. Γενικώς.
0: Έτσι να.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Το θυμάμαι αυτό.
0: Θυμάσαι που...
2: Εγώ τραγουδάκι, ναι, πες το.
0: Θυμάσαι που βγάλαμε τον Πασχάλη Τερζή, το θυμάσαι έτσι.
2: Φυσικά.
0: Ναι. Συνέντευξη τηλεφωνική.
2: Είχε άλλο σταθμό τότε, ναι, που τον πήρε συνέντευξη, Παύλο, ναι. Αφού το θυμάμαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Ναι. Για πες.
2: Τι να πω.
0: Τραγούδια.
2: Προχούλα έχουμε, όλα καλά. Ήρεμα, ησυχία, ηρεμία, σε κλείσε, όλα καλά, όλα καλά, δόξα στον Θεό.
0: Θυμάμαι μια φορά, να πω και το άλλο, όταν ήρθα στο Μάνος, με έφερε το μαράκι εδώ.
2: Ναι.
0: Και έκατσα δίπλα. Εντάξει, Μαρία, δεν είναι και πολύ σημασία, είχε 2-3 τηλέφωνα. Δεν είναι πολύ σημασία, Μαρία. 2-3 τηλέφωνα, 4-5 να γίνονται μάμα. Μετά όταν την ξεκίνησα μόνος μου, παιδιά, το τι γινότανε από τηλέφωνα, έβγαζα το σταθερό ντιν ντιν ντιν, χτυπούσαν οι γραμμές. Το κινητό από κάτω ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν, είχα γραμμή στο κινητό στο σταθερό και από κάτω χτυπούσαν οι γραμμές. Το κινητό επίσης, το τι γινότανε, πανικός.
2: Ο χαμός.
0: Λοιπόν, αυτά. Θες τραγουδί?
2: Αυτά. Όχι, δεν θέλω, Παύλο. Την καλησπέρα μου.
0: Okay.
2: Καλή συνέχεια.
0: Θα γίνει. Τσάω.
2: Τσάω.
0: Γεια.

Τι ωραία τραγούδια αυτά. Τι ωραία τραγούδια. Και το προηγούμενο και αυτό. Πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ. Ταξιδιάρικα τραγούδια. Τα ακούς και πας πόσα χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Σταύρου. Σταύρος, επανομή.

0: Λοιπόν, έλα, Στέλιο. Λοιπόν, Μητροπάνος είπες, έτσι.
1: Δημήτρης, με το δρόμο που μου είδες, θα βαλεί το γνώση από μικρό παιδί και το άλλο το Στέλιο Καλαρί. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα είχα.

Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον φίλο μας το Λάρη. Λοιπόν, για το Λάρη και την Τίνα αφιερωμένο.

0: Λάρη που κάνει σούζες με το τρακτέρ. Έλα, Λάρη.
1: Αχ, Παυλάρα, λοιπόν.
0: Πες.
1: Σου χαρίζω σε όλο το αγροτήριο με αγάπη και θέλω να αγωνίσω τα παιδιά όλα. Είναι εγγύης όλα, είναι καρατή. Εγγύης, όπως είσαι εγγύης είναι και τα παιδιά.
0: Ποια παιδιά?
1: Όλους. Σήμερα αγωνόμαστε οι ίδιοι κύριοι.
0: Εμείς είμαστε οι πιο θαραλέοι, οι άλλοι φοβούνται να βγουν στον αέρα.
1: Κάτσε χαμηλό σου λάτε, ε.
0: Οι άλλοι φοβούνται να βγουν στον αέρα, Λάρη.
1: Α, τι φοβούνται, τι να βγουν, τι να... Πώς λέει και ο Σταύρος, ωραίος ο Σταύρος εδώ με τον Πάο.
0: Επανομή.
1: Δεν χρειάζεται, ναι, δεν χρειάζεται να φοβάσαι, τι να φοβάσαι, να μιλήσεις έξω, ότι να πεις, να το πεις.
0: Τι έγινε, τι, ναι. Τι φοβάσαι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Εσύ τι λέει, τα
0: όλα. Όλα καλά. Ο Λάρη που κάνει, που κάνει σούζες.
1: Ας τις σούζες μωρέ, δεν κάνω σούζες. Άρε παλάρα μεγάλη.
0: Κάνει κρύο, Λάρη κάνει κρύο.
1: Σε όλους το χαρίζω. Σε όλο το χρωτήριο Μαρίνες, εδώ εκεί, παντού, όλοι είμαστε μια γροθιά.
0: Θα παντρέψουμε τη Μαρίνα. Θα την παντρέψουμε τη Μαρίνα.
1: Πώς?
0: Θα παντρέψουμε κόσμο λόγο.
1: Έτσι.
0: Να, τους παντρέψουμε γιατί όχι. Λοιπόν, θες κανένα τραγούδι?
1: Βάλε με τον Αβάγισσα, θέλω να τα ακούσω τώρα.
0: Και ποιο άλλο θες, και ποιο άλλο?
1: Βάλε τον Αβάγισσα, βάλε και το... Ένα ζαγουρίο δεν πάει, και ένα ζαγουρίο.
0: Οκ.
1: Έγινε.
0: Έγινε.
1: Ακούμε
0: μέχρι την ώρα. Για τον Λάρη, το φιλαράκι μου και για την Τίνα. Και 7 κιλά καφέ. Τρακτέρ, το κάνει σούζα, πατάει μπου. Σε μια ρόδα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Όβερ.
0: Πες.
1: Όπως απέρες στροφές.
0: Στροφές και τραγουδάει.
1: Τελέγκας ρε φίλε.
0: Ποιος?
1: Τελέγκας.
0: Τελέγκας.
1: Όπως απέρες στροφές.
0: Ναι, άλλο.
1: Δώσε του Πουλόπουλου.
0: Οκ.
1: Με πολύ αγάπη για τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε κύριε Διονύση μας. Την αγάπη μας.
1: Κύριε Παύλο, φιλάκια πολλά.
0: Γεια σας Διονύση. Διονύση Αστέρια. Καλό ψυχος ο Διονύσης. Καλά παιδιά, καλά είμαστε, έτσι, έτσι να γουστάρουμε, να περνάμε καλά. Αυτά θα μείνουν. Και το χαβαλέ και το τραγούδι, αυτά μένουν. Τι κακίες και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, για το... Για το Λάρη αφιερωμένο. Και για την Τίνα.

0: Εκεί που είσαι, έχεις δασιά. Μακός.
1: Εδώ που είμαι έχει φωτιά.
0: Έχεις δασιά, έχει, ζεσταίνεσαι.
1: Όχι, γιατί.
0: Κάνει κρύο, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Δεν κρυώνεις.
1: Όχι, παιδί μου, γιατί να κρυώνω.
0: Επειδή κάνει έξω λίγο κρύο, δεν κάνει.
1: Έχω κλιματιστικό.
0: Στιχλιδείς. Καλά, μια χαρά.
1: Είπα, σου πω κι εγώ μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες. Η Μαρίνα ανησύγησε.
1: Να μ' ακούσει και η κυρία Μαρίνα, γιατί ναι. Πάντα με στέλνει χαιρετίσματα, ναι.
0: Λέω αραβωνιάστηκε τώρα, δεν μπορεί, λέω.
1: Με πάντρεψες, Παύλο, με πάντρεψες 10 φορές και χώρισα.
0: Έτσι θα κάνω. Έλα.
1: Θέλω ένα τραγουδάκι κι εγώ, γιατί έχω στενοχώρια.
0: Ποιο θες?
1: Αν υπάρχει αυτό το τραγουδάκι.
0: Πες.
1: Όσο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει και ο πόνος. Ή το έβγαλα εγώ από το κεφάλι μου.
0: Όσο
1: υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει και ο πόνος, νομίζω.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Χαιρέζαμε τον Πλάτανο. Γυναίκα του τραγουδάει, δεν θυμάμαι. Αυτές τις κλαψάρες.
0: Παλιά είναι αυτή, παλιά.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν μου λες, από τις παλιές ποιες ήταν ωραίες.
1: Ναι, παλιές, αλλά δεν θυμάμαι ποιες.
0: Από τις παλιές ποιες ήταν έτσι ωραίες γυναίκες?
1: Δεν τις θυμάμαι τα ονόματά τους. Παλιές είναι. Όχι μεγάλες αυτές οι γκρέι και τέτοιες. Οι άλλες, οι... Έλα μωρέ.
0: Αυτό που λες, όσο υπάρχουν άνθρωποι, είναι οι μαυράκοι.
1: Μπορεί αυτή να είναι. Ή βάλε το άλλο άστο, τα φύλλα που πέφτουν, τα κίτρινα. Νομίζω αυτή το τραγουδάει.
0: Θα το βάλω και τα δύο.
1: Μην βάλεις δύο με
0: ξεκουράζω. Θα σε βάλω, όχι.
1: Δεν βάλε πήρα. Εκείνο το, αν υπάρχουν, όσο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει και ο πόνος.
0: Αυτή η μαυράκια έχει ωραία φωνή.
1: Αν είναι αυτή. Βάλε ό,τι θες, τέλος πάντων, μην σε κουράζω.
0: Όχι, δεν με κουράζεις.
1: Μην γίνουμε κουραστικοί και με κυνηγήσεις.
0: Όχι. Είσαι, σε αγαπώ και σε εκτιμώ. Μου δίνει, σε ακούω και μου δίνεις δύναμη. Να είσαι καλά.
1: Ακούς, Παύλο.
0: Καλά.
1: Σε ευχαριστώ που με προξενεύεις, με παντρεύεις.
0: Έτσι. Πάντα σε παντρεύω. Τάκ. Αλλά τα χωρίζεις κατευθείαν.
1: Να θύσω τον τελευταίο γάμο μου, θα πείσω εντολή.
0: Ναι.
1: Όταν βγεις στο χαρτί κολλημένο, να θύσω το γάμο μου. Έγινε, Παύλο.
0: Έγινε, τσάω.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή νύχτα, Παύλο.
0: Να σκαλά. Κυρία Χαρά, θα ακούσουμε τα τραγούδια. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Χαρά. Την αγάπη μου. Είπαμε. 150-160 εκεί. Καλά, ακόμα είσαι μικρό κοριτσάκι. Κυρία Χαρά, ακόμα είσαι μικρό κοριτσάκι. Κάτσε. Έχεις να ζήσεις ακόμα. Για την κυρία Χαρά αφιερωμένα.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι

Παιδιά, πλησιάζουμε προς το τέλος. Κάποιο τραγούδι που χρωστάω τώρα είναι της «Μη τηλεφωνείτε». Όσοι πήρα τηλέφωνο, μην παίρνει τηλέφωνο. Τέλος. Κλείνουμε τώρα. Αφιερωμένο ένα τραγούδι που ζήτησε η Αναστασία, νομίζω.

0: με πρόνοσε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός αύριο στις 8 η ώρα. Θα ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια ξένα και θα κλείσουμε. James Brown, Sex, το... και Λουτσιάνο Βαβαρότη. Λοιπόν, αυτά. Διονύση και Ντίνα, αφιερωμένα. Γεια σου στο φιλαράκι μου, τον το Γιώργο από Δίον. Χαιρετισμούς να στείλω στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στην κυρία Χαρά, στη Μαρίνα, στην Αναστασία, στο Χολάρι, στην Τίνα, στο Διονύση, στην Τίνα, στο Στέλιο, στο Γιώργο, στον Παναγιώτη, σ' όλους. Ξέρασα κανένα. Όλους γενικά.

Ο James Brown ήταν ο πρώτος μου τραγουδιστής που είχα κάνει μου την πρώτη μου επαγγελματική εκπομπή στην ΕΡΤ. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο όταν είσαι ερεσιτέχνης και ξαφνικά βρεθείς να κάνεις σε επαγγελματικό ραδιοφωνό όπως ήταν η ΕΡΤ. Ήταν δύσκολο, γιατί τότε είχαμε εκεί το μόνο που είχα ένα μικρόφωνο και το μικρόφωνο το άνοιγε η χολύπτρια. Τέλος πάντων, το πρώτο μου τραγούδι του James Brown ήταν το Sex Machine στην ΕΡΤ. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, παλιό όμως, πολύ παλιό, με Σούνο Μάια.

Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές. Να είστε όλοι καλά. Θα σας βάλω μερικά ένα-δύο τραγούδια που τα ακούγα πιτσιρίκος όταν ήμουν 11 χρονών και έκανα εκπομπές. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τουρνάς και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Θα σας βάλω λοιπόν ένα-δύο τραγούδια. Εγώ σας χαιρετώ. Σας καληνυχτώ. Καλό ξημέρωμα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείο, πρώτα Θεός, τώρα στις 8 η ώρα. Αύριο. Γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Bye.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε